0: Όπως δεν ποτσίλει πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: You're gonna rock.